0: Ωραίο τραγούδι αυτό, ε.
1: Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι, σε ένα τραγούδι που του έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος το
0: 1983.
1: Και αυτό είχε πιάσει γερά αυτό το τραγούδι, Γιώργο, ναι. Από τη σειρά Ρεμπέτικα.
0: Πρώτη φορά το τραγουδίστηκε με τον Κώστα Τσίγκος.
1: Ναι.
0: Στην Δανία.
1: Τηλεοπτικά.
0: Ακούστηκε βέβαια.
1: Στο Ρεμπέτικο. Γιατί ήταν η σειρά και είχε τα Ρεμπέτικα τη.
0: Εκείνα τα χρόνια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ναι. Είχε πιάσει γερά αυτό το τραγούδι και τα Ρεμπέτικα μαζί.
0: Βέβαια.
1: Αυτός ήταν ο Γιώργος Δαλάρας. Ρε Γιώργη, καλημέρα, ρε.
0: Έλα. Κάτσε, γιατί εσύ μου λες συνέχεια πώς πέρασα αυτή τη εβδομάδα. Εσύ πώς πέρασες.
1: Χτες ήμουν πάλι εδώ πέρα, έκανα το πρόγραμμα.
0: Το ξέρω, σ' άκουσα.
1: Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε ανθρώπους.
0: Δεν μου λες, όταν θα φτιάξουν τα στούντιο, λέει, θα κάνουν μια κάμερα μόνο για σένα, λέει, να κοιμάσαι εδώ πέρα, γιατί από ό,τι βλέπω.
1: Δεν θέλω διαζύγιο στα γερατιά μου με το χιανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, εντάξει.
0: Τι να κάνεις. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, αύριο, λέει, έχει και τα γενέθλιά του ο Κώτης, έτσι.
1: Ποιο πουλάκι σου το είπε?
0: Καλά το έχω στο τηλέφωνο μου.
1: Ναι.
0: Και μας δώνει alert.
1: Μύρε το είσαι ηλικία, εντάξει.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, στα 90, εντάξει.
1: Έχουμε ακόμα να πιάσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Πάμε
1: να ακούσουμε την Γλυκερία σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Πολύ γλυκιά μελωδική φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Λοιπόν, Γιώργο, έχω βγάλει κάμποσα σήμερα που θα έχει ενδιαφέρον. Να πούμε στους ακροατάς μας ότι να μείνουν μαζί μας τις 2 ώρες και δεν θα το μετανιώσουν. Θα περάσουν πολύ ευχάριστα, γιατί...
1: Όπως κάθε Παρασκευή.
0: Οπωσδήποτε, προσπαθούμε πάντοτε να τους παρουσιάσουμε κάθε μέρα τα προγράμματα, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί, κάνει ό,τι μπορεί το καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Στην Παρασκευή εμείς κάνουμε αυτό που νομίζουμε για...
1: Ό,τι είναι σωστό για μας, έτσι θα λέει.
0: Για μας
1: και για το κοινό.
0: Βέβαια. Και για το κοινό, και νομίζω ότι τους αρέσει το πρόγραμμά μας.
1: Έχουμε διάφορο και...
0: Λοιπόν, λέει στην εποχή μας, έτσι,
1: ναι.
0: Οι μαμάδες της εποχής μας σήμερα και οι μαμάδες, λέει, οι παλιές, δηλαδή η μητέρα σου, η μητέρα μου, πώς βλέπουν τα παιδιά, πώς βλέπουν τώρα τα παιδιά και πώς τα βλέπανε πριν 50-70 χρόνια, εντάξει.
1: Μεγάλη διαφορά,
0: είναι σύγκριση τώρα. Και έχει 10 συγκρίσεις, 10 πράγματα από αυτό. Λέει, η παλιά μητέρα μάλωνα τα παιδιά τους.

0: αν πέσεις να σηκωθείς. Και λέει, και η σημερινή μέρα, η μητέρα λέει, μην τρέχεις, θα χτυπήσεις. Η σημερινή η μητέρα το άλλο λέει, όχι σημαίνει όχι. Όχι σημαίνει όχι, λέει η παλιά μητέρα. Η σημερινή μητέρα λέει, όχι, εκτός αν κλάψεις πολύ. Πήγαμε, η σημερινή μητέρα, πήγαινε να παίξεις έξω. Η σημερινή μητέρα λέει, μη βγεις έτσι θα αρρωστήσεις. Μη βγεις έτσι θα αρρωστήσεις. Όπως σου λέω εγώ, που έρχεσαι με τα τίσες. Η παλιά μητέρα λέει, τα παιδιά έκανα δουλειές. Η σημερινή μητέρα λέει, οι μαμάδες κάνουν τα πάντα. Βέβαια. Μεγαλούν τα κορίτσια τους στην κουζίνα και δεν ξέρουν τίποτα να κάνουν. Οι μαμάδες οι παλιές διάβασε όχι μόνο βόλτες. Η σημερινή μητέρα λέει, δεν πειράζει, άστο το κάνεις αύριο.
1: Αυτό δεν γίνεται νομίζω, αυτό είναι λάθος.
0: Καλά πολλά είναι, σημερινά είναι λάθος. Ναι. Τα παιδιά φοβόντουσαν την μαμά στην παλιά εποχή. Οι μαμάδες φοβούνται τα παιδιά τώρα. Το αντίθετο, έτσι. Το παιδί χρειάζεται να σκληρογηθεί, λέει η παλιά μητέρα. Η σημερινή λέει, άστο, είναι μικρός ακόμη. Τελευταίο, θα γίνεις ανεξάρτητος, λέει η παλιά μητέρα. Η σημερινή λέει, θα σε φροντίζω εγώ για πάντα.
1: Και αυτό είναι, εντάξει.
0: Το τελευταίο είναι, παλιά μεγάλωνα τα παιδιά φοβισμένα. Τώρα λέει, σήμερα μεγαλώνουν παιδιά που δεν έχουν...
1: Άφοβα δηλαδή.
0: Δεν έχουν να εκτιμήσουν καθόλου.
1: Εκτίμηση.
0: Είναι λίγο μικρά τα γράμματα από το κινητό για να τα βγάλεις.
1: Βέβαια. Παρόλο που φοράς γυαλιά, έτσι δεν είναι.
0: Παρόλο που φοράω γυαλιά.
1: Τα γενέθλιά σου να βρει και έτσι.
0: Αν δεν τη ρίξεις δεν μπορείς, έτσι. Άρα με το γυαλάκι. Πάμε στα τραγούδια μας.
1: Αυτό που έλεγε, λέει, τα παιδιά λέει, φοβόντουσαν τη μητέρα τους. Εγώ δεν φοβόμουν τη μητέρα μου, ήμασταν φιλαράκια, πώς το λένε. Αλλά άμα έλεγε η μητέρα μου ότι θα έρθει ο πατέρας και θα
0: τα κανονίζουν. Θα τα πατέρας φοβόσουν,
1: Βέβαια, εντάξει. Αλλά δούλευω φουκαράς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εσύ μπορεί να πας στη σημερινή εποχή γιατί είσαι νέος ακόμη, Γιώργο. Άντε να σου τη ρίξω, ρε, με το γαλάκι. Άντε, πάμε να ακούσουμε τον Πλούταρχο. Πάμε να ακούσουμε τον Πλούταρχο. Λάθος κουμπί.
1: Βέβαια.
0: Πάλι, μη, σε παρακαλώ.

0: Πασχάλης Τερζής, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα πολλά τραγούδια που του έχει γράψει ο Νικολόπουλος. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Γιώργο με τον Χιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιώργο, θα δώσει προσοχή και αυτό εσύ.
1: Όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ο πληθυσμός Ελλάδας και Τουρκίας. Αρχινάμε από το 1927. Mm-hmm. Ένα λεπτό, κοιτάξουμε, γιατί είναι λίγο...
1: Μικρά τα... Εντάξει.
0: Yeah. Λοιπόν, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1927 ήταν 7 εκατομμύρια. Η Τουρκία είχε 13 εκατομμύρια. Άκου τώρα διαφορά, δηλαδή απίστευτη αριθμή. Το 1960 η Ελλάδα είχε 8 εκατομμύρια, η Τουρκία πήδηξε στα 28, από 13 επί 28. Αυτό ήταν το 1960. Σε 30 χρόνια, το 1990, εμείς πήγαμε 10 εκατομμύρια και αυτοί από 28 πήγανε 57.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Το 2020 η Ελλάδα έμεινε στα 10 εκατομμύρια και η Τουρκία πήγε στα 84 εκατομμύρια, παρακαλώ. Άκου, δηλαδή από 90, δηλαδή κάθε 30 χρόνια, 57, κάπου 27 εκατομμύρια.
1: Διπλασιάζονται, δηλαδή κάθε... Ναι.
0: Για 30 χρόνια 27 εκατομμύρια αύξηση οι Τούρκοι.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Ποντίγια είναι, τι ίδια... Πώς πληθαίνουν έτσι?
1: Κουνέλια θέλω.
0: Οι Αυστραλοί είναι the breed like the rats.
1: Καλά, δεν μου λες. Όμως πολλοί από τους Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, τι έχουμε? Για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, είναι ότι ο Έλληνας στο εξωτερικό είναι ένας με ένας. Δηλαδή ένας στην Ελλάδα, ένας στο εξωτερικό. Είναι 10 εκατομμύρια στο εξωτερικό περίπου.
1: Ναι.
0: Ναι. 10 εκατομμύρια. Αυτό μας κάνει 20 εκατομμύρια. Αυτοί έχουν πάει στα 84.
1: Καλά, δεν έχουν μυαλό. Εντάξει.
0: Δεν έχουν μυαλό, αλλά μας φοβερίζουν κάθε μέρα με τον...
1: Καλά, μπορεί να φοβερίζουν. Εντάξει.
0: Ναι, μπορεί, αλλά είναι επικίνδυνη.
1: Ο σκύλος λέει που γαυγίζει.
0: Κακά τα ψέματα, ναι, Γιώργη. Αυτή είναι... Αυτοί, ο Θεός μας τους έφερε δίπλα μας για να
1: τυρανάνε,
0: τυρανάνε όλες τις γενναίες. Θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τα δισεγγονά μας εκεί θα είναι. Έχουν την ίδια τακτική αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκου, 84 εκατομμύρια. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι 89 εκατομμύρια. Για 5 χρόνια.
1: Έτσι,
0: αυτό, για 6 χρόνια. Αυτό είναι το 20. Είχε γίνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι στα 89 με 90 εκατομμύρια.
1: Και εμείς είμαστε?
0: Εμείς είμαστε στα 10.
1: Μόνο στα 10.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχουμε
0: στάσιμη.
1: Στάσιμη.
0: Ο αριθμός των Ελλήνων εξάνεται. Είναι ζήτημα αν είναι ένα παιδί στην στο κάθε γάμο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ερμηνεύει, ένα πολύ ρομαντικό τραγουδί που ερμηνεύει ο Χρήστος Χολίδης.

0: Αυτός ήταν ο Χρήστος Χολίδης, κυρίες και κύριοι, στο αυτό ρομαντικό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ζωάνης. Γιώργο, θα ήθελα να μιλήσω για τα προγράμματα λίγο, διότι τώρα τελευταία έπαιρνα πολλά τηλεφωνήματα και με το δίκιο τους οι ακροατές, διότι τα ηχογραφημένα προγράμματα, ιδιαίτερα της Δευτέρας βράδυ, το Τετάρτη του Ζαχαρία και του Θεοχάρη την Πέμπτη, λόγω τα παιδιά δουλεύουν, είναι δύσκολα. Τώρα της Τετάρτης, να πούμε στους ακροατές ότι από τώρα και στο εξής, Τετάρτη και Πέμπτη, εάν δεν μπορεί ο Ζαχαρίας ή ο Θεοχάρης να έρθει να κάνει ζωντανό το πρόγραμμα, ένας από μας θα το κάνει ζωντανό το πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές ότι τα παιδιά δουλεύουν και προτεραιότητα βέβαια έχει η δουλειά.
1: Έχει δουλειά βέβαια.
0: Αλλά βέβαια, το λάθος είναι ότι δεν έχουν κάνει αρκετά stand-by για να αλλάσει η μουσική και είναι το ίδιο κάθε εβδομάδα, το οποίο γίνεται βαρετό και το κλείνει βέβαια ο ακροατής. Δεν μπορεί να ακούει το ίδιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα.
1: Εννοείται βέβαια.
0: Αλλά λέμε στους ακροατές τώρα ότι ένας από εμάς, αν δεν μπορεί ο Θεοχάρης την Πέμπτη και ο Ζαχαρίας την Τετάρτη, ένας από εμάς
1: θα
0: το κάνει το πρόγραμμα. Το έχουν υπόψη τους δηλαδή από τώρα και στο εξής. Θα προσπαθήσουμε anyway.
1: Όσο μπορούμε, βέβαια.
0: Όσο πάμε. Βέβαια. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που με την αείμνηστη Ρένα Κουρνιώτη, μάλλον, κόρη του Γιαλού, λέει.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Ρένα Κουρουμιώτη, κύριε και κύριοι Κουρουμιώτη. Μια τραγουδίστρια που είχε ιδιαίτερη αγάπη και προτίμηση ο Μίμης Πλέσας στα τραγούδια του. Το γνώρισε αυτό?
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τρομερή τραγουδίστρια, αλλά έτυχε στην εποχή της Μαρινέλλας, Αλεξίου και όλα αυτά.
1: Και δεν ανέβηκε τόσο.
0: Δεν ανέβηκε όσο, ναι, όσο θα έπρεπε. Αλλά αν δεις τα τραγούδια της, πάρα πολλά είναι του Μίμη Πλέσα. Πάρα πολλά.
1: Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάτι.
1: Έλα.
0: Για τις πιο αρχαίες γλώσσες. Δώστε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι 6 αρχαιότερες γλώσσες στον κόσμο. Πρώτη είναι η Ελλάδα, η ελληνική γλώσσα, που, να το μεγαλώσουμε λίγο, έγινε το 15ο αιώνα πριν Χριστού. Η δεύτερη είναι η Κινέζικα, Chinese, στη 13ο αιώνα. Η Aramaic, ποια γλώσσα είναι αυτή?
1: Νομίζω είναι σαν εβραϊκό, δεν είναι?
0: Ναι, έτσι φαίνεται, γιατί έχει κοίτα το εδώ πέρα,
1: ναι,
0: είσαι σαν αστέρια αυτά.
1: Ναι, νομίζω είναι...
0: Είναι στον 11ο αιώνα. Πώς το προφέρουν οι αριστερά?
1: Hebrew.
0: Είναι οι Εβραίοι.
1: Οι Εβραίοι.
0: Ναι.
1: Yeah.
0: Είναι το 10ο αιώνα. Και η Περσική είναι στον 6ο αιώνα. Πριν Χριστού βέβαια μιλάμε. Και το Tamil. Ποια η γλώσσα είναι αυτή, το Tamil, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, ας πούμε.
0: Είναι στον τρίτο αιώνα πριν Χριστού, κυρίες και κύριοι. Πάντως, η γλώσσα μας είναι η πιο αρχαία, με την Κινέζικα δεύτερη.
1: Νομίζω ο Αραμαίοι ήταν, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, νομίζω μιλάγανε Αραμαίοι, αλλά...
0: Αραμαϊκ.
1: Πώς το λένε, το...
0: Hebrew.
1: Ναι,
0: οι Εβραίοι...
1: μετά έγινε το Hebrew.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει τη γλώσσα μας να τη διατηρήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Αλλά τα γραφόμενα τότε που γεννήθηκε ο Χριστός ήταν ελληνικά.
0: Όλα.
1: Τα γράφανε όλα ελληνικά.
0: Ευαγγέλια, όλα, ναι, τα πάντα.
1: Το Ευαγγέλιο ήταν, το πρώτο είναι, ήταν στα ελληνικά.
0: Όπως είναι η αγγλική γλώσσα τώρα, σημερινή ημέρα, που είναι η πιο δημοφιλή.
1: Δημοφιλής, γιατί, ναι, εντάξει, όλοι, ναι, ξέρουν τώρα αγγλικά, εντάξει.
0: Ναι, γιατί ήταν οι απικίες που έχουν, ναι, κάνει 52 απικίες. Ναι. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Πάμε σε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Μαργαρίτης.

0: Γιώργος Μαργαρίδης, κυρίες και κύριοι, σε ένα ζεμπέκικο το οποίο δεν έχουμε παίξει πολλές φορές αυτό το τραγούδι.
1: Όχι.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγουδάκι που το ερμηνεύει η Κατερίνα Λιόλιου. Mm-hmm. Είναι πολύ καινούριο τραγούδι και λέει τα φιλιά μου, λέει.
1: Βέβαια.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου ανεβαίνει, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ανεβαίνει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα χτυπήσει ψηλά τα επόμενα 2-3 χρόνια, Γιώργο.
1: Οπωσδήποτε. Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Κατερίνα Στανίση, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια.
1: Με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12. Λοιπόν, κάτι που ενδιαφέρει όλους μας, Γιώργο. Το ελληνικό διαβατήριο είναι ένα από τα 4 ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο. Γιατί γελάς?
1: Γιατί είναι τα χειρότερα?
0: Γελάζεις με το Γιαννάκη.
1: Γιατί είναι τα χειρότερα, παιδιά?
0: Όχι χειρότερα, ισχυρότερα.
1: Εγώ νόμιζα χειρότερα, λες.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό γέλασα, γιατί...
0: Όχι, για όνομα του Θεού, λαδίτσα μας.
1: Άκου, λέει.
0: Λοιπόν, θα διαβάσουμε γιατί. Το ελληνικό διαβατήριο, λέει, έχει πλέον εδραιώσει επίσημα τη θέση του ανάμεσα στα ισχυρότερα ταξιδιωτικά έγγραφα στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως στο τελευταίο δίχτυ διαβατηρίου Henley Passport Index για το 2026.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των προορισμών στους οποίους οι κάτοχοι διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλίζουν βίζα εκ των προτέρων. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δίχτυ, οι Έλληνες πολίτες απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα ή με βίζα κατά την άφιξη σε περισσότερους από 185 προορισμούς, τοποθετώντας την Ελλάδα δίπλα σε μερικά από τα κορυφαία κράτη του κόσμου όσον αφορά την ταξιδιωτική ελευθερία και τη διεθνή κινητικότητα.
1: Ωραία να είσαι Έλληνας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είμαστε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Όποτε είναι κάτι καλό, είμαστε Έλληνες.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, και γιατί έχουμε όλα τα προσόντα.
0: Ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι λέει παρακάτω, είναι μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Και λέει ότι ο λόγος είναι οι διπλωματικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με πολλά κράτη, λόγω την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω στις χώρες της Μέσης Ανατολής έχει τρομερή διπλωματική σχέση η Ελλάδα, πάρα πολύ καλή, και σε πολλές αφρικανικές χώρες.
1: Είμαστε ωραίοι, ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε, είμαστε ωραίοι οι Έλληνες, δεν είναι...
0: Ιδιαίτερα κριτική.
1: Όχι, όχι, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες.
0: Λοιπόν, άκουσα με τον Αντίπα.
1: Πάμε.

0: Αντίπα, κυρίε και κύριοι.
1: Αλλάζει όλα τα φώτα αυτό.
0: Ναι.
1: Τα ηλεκτρολόγο.
0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στου 98,1 FM και κάθε Παρασκευή.
1: Στα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
0: Με τον Παντελικότη.
1: Και Γιώργο Μητογιαννάκη.
0: Μαζί σα έω τι 12. Λοιπόν, κάτι άλλο που βρήκα, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Στην Πελοπόννησο βρήκανε ένα οικισμό που είναι ο αρχαιότερος οικισμός όλων των εποχών. 5.000 χρόνια είναι οικισμός κάτω από τη γη. Κάνανε ένα σκαφές και το βρήκανε αυτό.
1: Τι λέει,
0: 5.000 χρόνια. Είναι, το διαβάσω, με έχει ενδιαφέρον λιγάκι.
1: Ναι.
0: Είναι στο το Παυλοπέτρι, λέει. Είναι ένας μοναδικά διατηρημένος οικισμός της εποχής του Χαλκιού, ηλικίας περίπου 5.000 ετών, βυθισμένος σε βάθος μόλις 3 έως 4 μετρών στον κόρπο των Βατίκων, ανάμεσα στην υπερωτική Πελοπόννησο και την νήσο Ελαφώνησο. Mm. Ανακαλύφθηκε εκ νέου το 1967 και θεωρείται η αρχαιότερη γνωστή βυθισμένη πόλη στον κόσμο. Διαθέτει χαρτογραφημένους δρόμους, άκουα δεις, 15 διακριτά κτίρια, αυλές και αρχαίους τάφους. Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή χρονολογείται από το 3500 π.Χ. Χριστού, ενώ ο κύριος οικισμός γνώρισε ακμή μεταξύ 3000 και 1000 π.Χ. Χριστού. Οι υποβρύχες ερεύνες έχουν καταγράψει περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα του οικισμού, καθιστώντας το την μοναδική γνωστή βυθισμένη πόλη με σχεδόν πλήρες πολυοδρομικό σχέδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, δάσουμε τη μουσική μας.
1: Έλα.
0: Πάμε με τον Αργυρό. Εντάξει, ο Αργυρός είναι, σίγουρα ναι.

0: Χρήστος Χολίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Κίνδυνος ο θάνατος, ε.
0: Κίνδυνος, ε. Προηγουμένως Μενιδιάτης, Πέγκι Ζήνα και Αργυρός, τέσσερα τραγούδια τα οποία δεν μιλήσαμε καθόλου. Να μην σας ενοχλήσουμε, να...
1: Και να ακούσουμε λίγο πιο τραγούδια, να μην λέμε το παλμπλάς.
0: Να έχετε καλή ακρόαση με τέσσερα ωραία μελωδικά τραγούδια. Ράδιο 4B.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: αφιερώσεις. Μην ξεχνάμε ότι 3240-8686 ήταν τηλέφωνό μας,
0: ναι.
1: Όποιος θέλει, για να αφιερώσει τραγούδια ή ό,τι θέλουν. Λοιπόν, έχουμε ο Κυριάννης, όπως κάθε μέρα, βέβαια, τηλεφωνάει, βέβαια. Ο Μιχαλής, ο κύριος Κυριάννης Μιχαλής, αφιερώνει το τραγούδι το οποίο θα παίξει τώρα για εσένα και την κυρία Ευανθία.
0: Εμένα?
1: Στην οικογένεια, βέβαια, οικογενειακός.
0: Μπράβο,
1: βέβαια.
0: Γιάννη, μπράβο, και Γιάννη, ευχαριστώ
1: βέβαια,
0: πολύ.
1: Και όλους τους...
0: για τα γενέθλιά μου είναι αυτά, τι είναι?
1: Εντάξει, αν είναι για τα γενέθλια, έχουμε και άλλο για τα γενέθλια μετά. Εντάξει.
0: Ήξερε ότι είναι τα γενέθλιά μου, κύριε Γιάννη, και δεν είπες χρόνια πολλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, φίλε. Μπράβο.
1: Και μάλιστα θέλει όλους τους μετανάστες που ήρθαν τότε με το Πατρίς ή το Ελληνής.
0: Άκουσε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που επιθυμεί να ακούσει ο κύριε Γιάννης,
1: ναι.
0: Ήταν ένα τραγούδι που εκείνη την εποχή πραγματικά έχει χτυπήσει. Αυτό το δίσκο που αγάπη μου θα ακούσει, αν και δεν το τραγούδισα εγώ. όταν έφευγα. Αυτό το δίσκο μου που αγάπη μου θα ακούσει, θα τον αφιερώνω στο ραδιοσταθμό.
1: Ναι. Κυριάννη, αυτό το αφιερώνει σε όλους. Ειδικά σε σένα και στην κυρία Ευανθία.
0: Ευχαριστώ, Κυριάννη.
1: Πάμε.

0: Μάλιστα, αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι που επιθυμούσε να ακούσει ο
1: Κυριάννης,
0: Κυριάννης και το αφιέρωσε σε μένα.
1: Σε εσένα και στην, ναι, στην οικογένειά σου.
0: Στην βέβαια, οικογένεια,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, έχει...
1: Έχουμε κάτι άλλο εδώ
0: έχει
1: πέρα,
0: κάτι
1: έτσι,
0: άλλο.
1: Βέβαια.
0: Το άλλο είναι...
1: Εδώ που τα λέμε, ο Παντελής έχει αύριο τα γενέθλιά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, ο οποίος είναι ο Παντελής, Ευγένα, Αντώνης, Κατερίνα, Ευανθία, Αλέξανδρος, Αναστασία και Παντελία. Καλά, είναι 8 εγγόνια.
0: Τα αφιερώνω όπως το
1: βέβαια,
0: παππού.
1: Του παππού και τη γιαγιά.
0: Τη γιαγιά. Λοιπόν,
1: που είναι πολύ σημαντικό.
0: Θέλω να πω επίσης ότι η μικρή μας η Παντελία που έχει,
1: ναι,
0: το όνομά μου,
1: ναι,
0: έγινε 6 χρονών προχθές, 1η Ιουλίου.
1: Α, ωραία.
0: Ναι. Ο παππούς είναι η εγγόνη είναι 1η Ιουλίου, ο παππούς είναι 4 Ιουλίου.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Λοιπόν, είναι ένα κουκλάκι.
1: Και θα κάνετε,
0: που,
1: θα κάνετε διπλό,
0: διπλό είναι,
1: πάρτι, βέβαια.
0: Διπλό πανηγύρι γίνεται.
1: Βέβαια, γιατί όχι.
0: Του παππού
1: όχι.
0: Και την εγγόνη. Ευχαριστώ πολύ στα ζαγόνια μου και στα παιδιά μου για τις ευχές τους.
1: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Τη σύζυγό μου, βέβαια.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ναι.

0: Έλα Γιώργο, τι έγινε? Για
1: αυτό πες. Ήταν η γιαγιά και η παππού. Όπως ξέρουμε, τα εγγονάκια, δηλαδή ιδιαιτέρως έχουμε πιο αδυναμία. Γιατί όταν κάνεις παιδιά δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά τώρα που έχουμε καιρό νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι τα παιδάκια θέλουν μια βοήθεια πιο πολύ από τους γονείς, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι ευχάριστο, δηλαδή.
0: Τα εγγόνια, Γιώργο, όπως ξέρεις, όπως γνωρίζουν όλοι οι γιαγιάδες, οι παππούδες,
1: εννοείται,
0: έχουν ιδιαίτερη αγάπη με τους παππούδες ή τις γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Και είναι νοητό γιατί έχουν ιδιαίτερη αγάπη, γιατί τους χαλάμε χατήρι.
1: Βέβαια.
0: Καμιά φορά λέει η κόρη μου στα αυτά και λέει όχι,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: δεν θα αυτό. Του κάνω το μάτι εγώ, του
1: κάνω το μάτι, εσύ,
0: του γλέφω, μη στεναχωριέσαι.
1: Άσε να λέει αυτή.
0: Και κάνει σιωπή η μάνα και μετά έρχεται ο σπόρτης η μικρή, κύριε παππού. Εντάξει, εντάξει.
1: Εχθές μου όχι μένα, της τηλεφώνησε της γιαγιάς ο μικρός και της λέει, γιαγιά, λέει, θα κάτσουμε, λέει, το βράδυ, το Σαββάτο, Σαββατοκύριακο μαζί σας. Του λέει, εννοείται, άμα θέλετε, εντάξει. Λέει στη μάνα του, λέει, εγώ το ήξερα, λέει, ότι η γιαγιά θα πει όχι.
0: Θα πει όχι. Λοιπόν, πάμε στο παγκόσμιο κύπελο λιγάκι, γιατί γίνεται... Τα διάβασα χθες, μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός της Γερμανίας από το... Στον Πόστο έχει γίνει ο αγώνας. Το διαβάσουμε. Τα είχα γράψει και τα διάβασα και χτες. Το παγκόσμιο λοιπόν κύπελο συνεχίζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώτος γύρος τελείωσε με 16 ομάδες απεκλείστηκαν και τώρα άρχισε ο δεύτερος γύρος των 32 με knockout αγώνες και με μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη έγινε την Τρίτη το πρωί στον Πόστο των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη, με τη Γερμανία μετά από 120 λεπτά αγώνα να χάνει στα πέναρτι με 4-3. Με τους τέσσερις φορές πρωταθλητής κόσμου για πρώτη φορά να αποκλειστούν από τους αγώνες του 32. Ο κανονικός αγώνας ήταν ισόπαλος, έληξε ισόπαλος 1-1. Ο πρώτος αγώνας του knockout έγινε τη Δευτέρα με την Καναδά να προκριθεί στους 16 μετά την νίκη του επί της Νότιας Αφρικής με σκορ 1-0. Επίσης η Βραζιλία πέρασε στους 16 πολύ δύσκολα μετά την νίκη με σκορ 2-1 επί της Ιαπωνίας. Στους άλλους αγώνες, Ολλανδία-Μαρόκο, και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη. Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη του Μαρόκο πήρε την πρόκριση στα πέναρτι. Η Γαλλία, Σουηδία 3-0, πέρασε στους 16. Μεξικό, ησημερινός 2-0. Μεξικό πέρασε. Αγγλία, Κονγκό 2-1. Πέρασε η Αγγλία. Βέλγιο, Σινεγκάλ. Και στο 5 δευτερόλεπτα προτού να τελειώσει
1: το match.
0: Το extra time. Και μπήκε το γκολ, έγινε το σέντρα και σφύριξε ο διαιτητής και κέρδισε το Βέλγιο με 3-2. Τώρα το Βέλγιο έχει να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς για τους 16. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μπόσνια 2-0, Ισπανία, Αυστρία σήμερα το πρωί 3-0 και νομίζω τώρα παίζεται ή θα παιχτεί πολύ σύντομα ο αγώνας Πορτογαλία-Αλγερία.
1: Νομίζω, ξεχνάμε... 11.30 νομίζω είναι, έτσι, ναι.
0: 11.30 είναι.
1: 11.30.
0: Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί είναι η δεύτερη μας πατρίδα, η Αυστραλία. Θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σηκωθώ, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ.
1: Δεν θα σηκωθώ.
0: Εγώ θα σηκωθώ.
1: Γιατί έχω κανονίσει με τα πιτσιρίκια, λέει, θέλουν να φάνε σούσι. Και πρέπει να τους κάνω το σούσι.
0: Το πρωί?
1: Ναι, θα αρχίσω το πρωί μέχρι το μεσημέρι να είναι έτοιμο.
0: Ξέρεις κάνει σούσι εσύ?
1: Ναι.
0: Καλός παππούς, καλός σύζυγος. Καλός πατέρας.
1: Λοιπόν, τηλέφωνο. Έχω Μαργαρίτη εδώ.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.

0: Ήταν γυρίς ο Σταμάτης Γονίδης, το όμορφο αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσουμε τη κυρία Σούλα που μας τηλεφώνησε.
1: Ενημέρωσε,
0: και μας ενημέρωσε ότι η Πορτογαλία-Κροατία μόλις τελείωσε ο αγώνας 2-1. Η Ισπανία φάνηκε πολύ δυνατή σήμερα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Την Αυστρία τη διέλυσε, έτσι, 3-0.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα φαβορί η Ισπανία, Αργεντινή. Βραζιλία δεν βλέπω πολύ δυνατή. Γαλλία φαίνεται πάρα πολύ δυνατή.
1: Ναι. Μία η ώρα σήμερα είναι η Σουηδία με Αλγερία, έτσι δεν είναι?
0: Σουηδία-Αλγερία.
1: Ναι.
0: Νομίζω γιατί.
1: Σουηδία με Αλγερία.
0: Η Γαλλία έπαιξε με τη Σουηδία εχθές. Πέρασαν κιόλα για τους 16, αφού βγήκε έξω η Σουηδία.
1: Βγήκε.
0: Γιατί την γίνησε η Γαλλία, Γιώργο.
1: Εδώ λέει ότι σήμερα λέει, μία η ώρα.
0: Σουηδία.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Έχει τυθεί η Γαλλία. Η Σουηδία είναι έξω. Δεν πήγε στους 16. Δεν αρχίσαν ακόμα οι αγώνες για τους 16. Λοιπόν.
1: Ναι, πάμε. Χρήστος Μαργαρίτης.
0: Όχι Μαργαρίτη, Χρήστος Μάστορας.
1: Α, Μάστορας, ναι. Βέβαια.
0: Πώς τον υβάτης Μαργαρίτη.
1: Καλά, εντάξει. Θα με φωνάζει ο νόμος προς το παρόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Μαργαρίτα.
0: Είναι ένα καινούριο τραγούδι του Μάστορα αυτό, Γιώργο.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε. Ναι.

0: Τι έγινε?
1: Το χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Το χάσαμε, δεν ξέρω γιατί.
0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριτσουάνης. Συγγνώμη και η Χριστίνα, μέχρι εκεί πήγε η κομπιούτα.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Αυτά,
1: θα το βρούμε.
0: Τα electronics ακούγονται. Είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία στο πάνω. Οι Τούρκοι πάλι αρχινάνε και μας κάνουν
1: νουμεράκια.
0: Ναι. Έκανανε Wall of Guinness record, λέει,
1: ναι,
0: με 5.000 χορευτές να χορεύουν τους τουρκοποντιακούς χορούς. Και το κάνανε με τρόπο για να προσπαθάνε να αφαιρέσουν
1: να αφαιρέσουν, δηλαδή.
0: Να αφαιρέσουν, ναι, ότι οι ποντιακοί χοροί δεν είναι ποντιακοί, είναι
1: Τούρκοι.
0: Τουρκικοί, εντάξει. Δηλαδή,
1: για το όνομα του Θεού.
0: Ναι, well, αυτό και οι πόντιοι της Ελλάδος γενικά κάνουν μεγάλο ξεσηκωμό. Έτσι να διαβάσω στα γρήγορα, γιατί οι φίλοι μας οι Τούρκοι το έχουν παρατραβήξει.
1: Σαν να χορεύουν κριτικά και να πούνε ότι είναι...
0: Ναι,
1: ναι, well, εντάξει.
0: Αυτοί,
1: Τούρκοι.
0: Λοιπόν, μια εκδήλωση, λέει, του Guinness World Record στην Τουρκία αναζωπήρωσε μια μακρόχρονη διαμάχη γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, όταν περίπου 50.000 χορευτές εκτέλεσαν το παραδοσιακό ποντιακό χορόν, ο οποίος παρουσιάστηκε ως μέρος της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ποντιακές οργανώσεις και πολλούς Έλληνες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο χορός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ιστορικές ελληνικές κοινότητες του Πόντου. Ο ποντιακός χορός, αυτός ο χορός, Γιώργο, λέγεται χορών.
1: Χορών.
0: Χορών. Mm-hmm. Χορών λέγεται αυτός ο χορός, ποντιακός. Yeah. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παραδοσιακούς χορούς που προέρχεται από την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, όπου οι ελληνικές κοινότητες διατήρησαν τη γλώσσα, τη μουσική και τα έθιμά τους επί αιώνες. Μετά την ανταλλαγή πληθυσμού το 1923, οι Πόντιοι πρόσφυγες μετέφεραν αυτές τις παραδόσεις στην Ελλάδα, όπου εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο της ποντιακής ταυτότητας και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Και μπράβο τους, βέβαια.
0: Και εντάξει, κύριοι, οι Τουρκαλάδες,
1: ναι,
0: να μας αλλά, κάνουν εντάξει, ότι είναι...
1: Κάνουν τους έξυπνους.
0: Είναι, δηλαδή, το έχουν...
1: Αφού αλλάξαν την ιστορία τους στα σχολεία, δηλαδή διδάσκουν στα σχολεία
0: ότι αυτά, ναι, αυτά που βρήκανε από τους Έλληνες,
1: ναι, ήταν δικά τους. Ναι,
0: έχω βρει κάτι στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: που είναι κάπου...
1: Γελίο είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Που
1: εντάξει,
0: λέει κάπου 80 διαφορετικά μέρη.
1: Ναι.
0: Μήπως λέει είναι και αυτό τουρκικό, μήπως είναι και αυτό, ναι, τουρκικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: ονομάζει, ναι, το ένα πίσω από το άλλο. Τέλος πάντων, ναι, πάμε πίσω στα τραγούδια μας, κυρίες και κύριοι, με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει. Ποιος ερμηνεύει, ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Καλά γεράματα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τις συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής Βυσβάνης θα βρίσκονται στα τα προάστρια της εκκλησίων μας και κάθε Κυριακή για να βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους της Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Από μένα τον Γιώργο Μετογιαννάκη, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα είναι γεια σας.
1: Και από μένα τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε να σας δώσουμε δύο ώρες πολύ ευχάριστες και νομίζω το πετύχαμε. Όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε πάλι μαζί σας στα Λαϊκά Σκαλοπάτια την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε γεια σας, να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλά Σαββατοκύριακο και μην ξεχάσετε δύο πράγματα. Τετάρτη και Πέμπτη πρωί τα προγράμματα θα είναι ζωντανά. Αν δεν μπορεί ο Ζαχαρίας Τετάρτη, κάποιος άλλος θα το κάνει και την Πέμπτη το ίδιο. Και άλλο πρέπει να πούμε, να μην ξεχάσουμε 4 η ώρα το πρωί η Αυστραλία παίζει knockout με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο βέβαια.
1: Στο Dallas, Texas.
0: Και θέλω να πω χρόνια σου πολλά για αύριο. Ό,τι μπορείς να τα εκατοστήσεις.
1: Μου δίνεις πολλά.
0: Γιατί, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αγγελόπουλο.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα σας, εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Παρασκευής, ένα παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ, αγαπητοί ακροατές, με ωραία τραγούδια και θέματα που έχουμε βρει από τις κυπριακές εφημερίδες. Επίσης έχουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, ειδήσεις από την Κύπρο, το άθρο όπως έχω πει και φυσικά τα τραγούδια μας από την Κύπρο. Και ανοίγουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με την Νάση Αντραχωνίτου, «Γη μου Κύπρος».

Και αγαπητοί ακροατές, ο Πανίκος και ο Μάριος Χαραλάμπους ερμηνεύσαν το τραγούδι «Παντοτινά, θα σ' αγαπώ». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 9 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την Κύπρο. 2 λεπτά, πού είναι...

0: Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερού συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιβιώτης είχε κληθεί να σχολιάσει τη γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Χαιρετίζουμε, είπε, το γεγονός ότι και η Μαρία Άγγελα Ολκίν αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου των δύο Ευρωπαίων Επιτρόπων και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η άτυπη πολυμερής πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον ένα εκ των πέντε ποινικών ανακριτών που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση των ευρημάτων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη «Κράτος Μαφία». Ο κύριος Μιλωνόπουλος είχε εκπροσωπήσει το 2016 στην Ελλάδα το Μιχάλη Ζολώτα όταν εκκρεμούσε αίτημα των Κυπριακών Αρχών για έκδοσή του στην Κύπρο στην υπόθεση Focus. Ωστόσο, όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, θα εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο κεφάλαιο της διερεύνησης, ενώ μιλώντας στην εφημερίδα ο Φιλελεύθερος είπε ότι ελεγχόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι ο τότε πελάτης του, αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης. Η ομάδα των πέντε ποινικών ανακριτών θα συνεργάζεται με την αστυνομία, ενώ αν τελικά η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, η μόνη αρμόδια να διορίσει ανεξάρτητο κατήγορο είναι η νομική υπηρεσία. Επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Βασίλειος Κουρής, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και τέος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλη διορίζονται, εκτός από τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ποινικού δικαίου, ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και οι δικηγόροι Νικόλας Κουσάρης και Δημήτρης Σολακίδης. Ορόσημο όχι μόνο για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο χαρακτήρισε την χτεσινή ημέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μιλούσε στην τελετή παράδοσης του νέου κτηρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής έκτασης πέραν των 11.000 τετραγωνικών μέτρων και συνολικού κόστους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το νέο κτίριο συνιστά μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερες επενδύσεις των τελευταίων χρόνων στον τομέα της έρευνας και της υγείας στην Κύπρο. Το έργο, πρόσθεσε, υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συνέργειας μεταξύ κράτους και ευρωπαϊκών θεσμών. Σημείωσε επίσης ότι η επένδυση του κράτους στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής είναι συνεχής και συνειδητή επιλογή, η οποία θα συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να συζητήσουν την επιτάχυση της παροχής βοήθειας στον τομέα της αεράμινας της χώρας κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή σε 21 άτομα στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες καταδίκασε στεναρά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τη σφοδρότερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στεφάν Τουζαρίκ. Τη λήξη του επεισοδίου Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία παγκοσμίως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε συνέντευξη τύπου στη Γενέβη, ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι το τελευταίο άτομο που είχε έλθει σε επαφή με άνθρωπο, ο οποίος είχε εκτεθεί στο Χανταϊό, ολοκλήρωσε την περίοδο καραντίνας. Κανένα άλλο κρούσμα δεν καταγράφηκε από τις 25 Μαΐου, πρόσθεσε σημειώνοντας πως υπήρξαν 13 περιστατικά, εκ των οποίων 3 νεκροί. Ο κύριος Γκεμπρεγέσους είπε ότι περισσότερες από 650 επαφές ταυτοποιήθηκαν και επιτηρήθηκαν από τις υγειονομικές αρχές σε 33 χώρες. Ανέφερε επίσης ότι η προέλευση της επιδημίας δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Κλειστός μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα για σκοπούς αναπαράστασης θα είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Λεμεσού στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που συνέβη στις 20 Ιουνίου. Ο δρόμος είναι κλειστός από την έξοδο Καντού μέχρι την έξοδο Αγίου Σιλά. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού. Και το δελτίο καιρού.
1: Και αυτές είναι οι ειδήσεις από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας είναι 7 και 15 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου, εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP. Σε συχνότητα 98,1. Συνεχίζουμε τώρα την μουσική μας και πάμε να ξανακούσουμε την Νάσια Τραχονίτου σε έναν ωραία της και δροσερά τραγούδια, «Δροσούλα μου».

Και μετά από την Άσια Τριαχωνίδου, αγαπητοί ακροατές, που μας ερμήνευσε δροσούλα μου, θα πάμε στο άρθρο μας που, όπως σας έχω πει, πάντα έχουμε ένα άρθρο να διαβάσουμε και απόψε είναι «Ο Ζητούλας Ερντογάν διαφημίζει πλούτη και δύναμη». Η προσοχή πολλών για διαφορετικούς λόγους είναι στραμμένη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα. Η σύνταξη αυτή που θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω πρωτίστως της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα δώσει την ευκαιρία για συζητήσεις και διεργασίες. Θα δοθεί για παράδειγμα ευκαιρία στον Τραμπ να δώσει μια νέα παράσταση ενώπιον των συμμάχων του, τους οποίους συχνά πυκνά στολίζει με διάφορους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα αποτελέσει ευκαιρία για τον Τούρκο πρόεδρο για να αναδείξει το δικό του προσωπικό ρόλο αλλά και της χώρας του, διαφημίζοντας τις δυνατότητες της Τουρκίας, επιχειρεί να εκφράσει και τα παράπονα της Άγκυρας, που ως γνωστό ήταν και παραμένει η αχόρταγη από τότε του διαπλανού της Δενδίνη. Συγγνώμη, που ποτέ του διπλανού της Δενδίνη. Και ένωψη του Συνόδου, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένει δώρα από τους φιλοξενούμενους του. Θέλει βασικά να πληρώσουν με χρυσάφι την φιλοξενία που θα τύχουν και θέτει αιτήματα και στις κατηνίδιαν επαφές του αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Πρώτος, το μήνυμα έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά πυκνά εκφράζει την εκτίμηση του προς τον φίλο του Ρετζέμ. Ο Τραμπ, ο οποίος στο Ιράν πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, κάνει εξαγγελίες για επιστροφή στους παλιούς καλούς καιρούς των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκίας, κυρίως στο αμυντικό τομέα. Ο Ερντογάν, αναμένοντας τους ηγέτες της συμμαχίας, ανέφερε πως νόημα ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα που χάρη στην ιστορία της, στην κοινωνική δομή της και στην γεωστραφική θέση τους διαθέτει την εμπειρία να επικοινωνεί ταυτόχρονα με μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Ασία και από τα Βαλκάνια έως την Αφρική. Δηλαδή δύναμη και επεκτατισμός. Επέκταση της Τουρκίας πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Υπάρχει εκ τούτου ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμός που βαθμιδών υλοποιείται. Η Άγκυρα επιμένει πως θα πρέπει να είναι μέρος της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Και ενώ έχει παράθυρα για λαθρέα εισβολή στο σύστημα του SAFE μέσω εξαγοράς ευρωπαϊκών εταιριών, επιμένει ότι επιβάλλεται η κατοχική δύναμη να εισέλθει από την προσινή είσοδο στο πρόγραμμα. Απευθυνόμενος προχτές στο Κοινοβούλιο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανέφερε πως αναμένουμε την υποστήριξή σας σχετικά με τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας που έχουν ανακοινωθεί από την Ηνωμένη Ευρώπη. Το να αποκλειστεί η Τουρκία λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Έτσι είπε η Ηνωμένη Ευρώπη. Και όταν αναφέρεται σε πολιτικά συμφέροντα παραπέμπει τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εδάφη της οποίας κατέχει δια της βίας στρατητικά από το 1974. Παραπέμπει και στην Ελλάδα, της οποίας όχι μόνο αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά εκτοξεύει εναντίον της άπειλες. Ο Τούρκος πρόεδρος ζητά συμμετοχή στο SAFE, αλλά ταυτόχρονα διαμηνύει πως η Λευκωσία, πρωτεύουσα κράτους μέλους της ΗΠΑ,

της Ευρώπης είναι στην καρδιά του τουρκικού κόσμου. Είναι κομμάτι της Τουρκίας. Μην ξεχνάτε, η Λευκωσία κοιτάζει σε εσάς, είπε μιλώντας σε στελέχη του κόμματός του. Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος πρόεδρος σε εισαγωγικό του σημείο στο έγγραφο στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας 2024-2029 εστιάζει το όραμα για μεγαλύτερη Τουρκία. Στη λογική του αναθεωρητισμού αναφέρει πως έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και ότι η γεωγραφία της καρδιάς μας φτάνει πολύ πέρα από την Τουρκία και ότι αυτό δεν είναι επιλογή αλλά ιστορική αποστολή. Η Τουρκία θέλει τα F-35 αλλά δεν έχει κάνει οτιδήποτε σε σχέση με τους ρωσικούς S-400 δείγμα επιβεβαίωσης ότι ζητά χωρίς να συμμορφώνεται. Ζητά να ξεπαγώσει τις ενταξιακή πορεία της χώρας του αλλά δεν το κουνάει από την Κύπρο. Είναι νοοτροπία του αχόρταγου, του Ζητούλα που διαφημίζει τα πλούτη και τις δυνάμεις του. Αυτό ήταν το άρθρο μας, αγαπητοί ακροατές, και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Χρήστος Σίκης, «Κόκκινη τριάντα φιλιά».

Και ακούσαμε τον Χρήστον Σίκιν που μας ερμήνευσε αυτόν τον όμορφο τραγούδι «Κόκκινη 30 φιλιά». Αγαπητοί ακροάτριες, έχουμε μια αναφιέρωση. Ο φίλος και ακροατής, παντοτινός ακροατής Γιάννης Μισελής, θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στους φίλους του στο Κλίβελαν, τον Γιάννη Σπύρου και την γυναίκα του Μαρία. Μαρία με τα κίτρινα λέει. Και βρήκα το τραγούδι, είναι με τη Χαρούλαν Αλεξίου. Και πάμε να το ακούσουμε. Καλή σας ακρόαση.

Και ο Δημήτρης Μεσημέρης μας ερμήνευσεν το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια» ή «Έλα κορού». Και πριν να πάμε να αγαπητοί ακροατές στις ανακοινώσεις της παροικίας μας, πάμε να ακούσουμε τα μάτια τα γιαλούρικα.

Και με τον Πέτρο Γκουλουμίν, αγαπητοί ακροατές, εφτάσαμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Αγαπητοί ακροατές, οι ανακοινώσεις της παροικίας μονάχα μία είναι απόψε, η συνηθισμένη, λόγω του το μελό μας. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να μας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, να γίνετε νέα μέλη ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, όπως έχω πει, σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σας δείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά ήταν, αγαπητοί ακροατές. Αγαπητοί ακροατές, όπως έχετε ακούσει, χρειαζόμαστε πραγματικά τη βοήθεια όλων και μερικά μέλη θα είναι στις εκκλησίες για να σας βοηθήσουν. Αν όμως καμιά φορά βρεθείτε με έναν από εμάς, όπου βρεθείτε, μπορείτε να μας πείτε ή να μας δώσετε τη συνδρομή σας και εμείς θα την μεταφέρουμε και θα τη δώσουμε και θα σας σταλεί η αποδείξη σας. Σας ευχαριστώ ξανά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη Τελεκάν, «Ο Δασονόμος».

Και ο Μιχάλης Ερλεχάς μας ερμήνευσε αυτόν τον όμορφο τραγούδι, ο Δασονόμος. Προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τα μάτια τα γιαλούρικα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα μάτια σου τα μελισσά. Τα γιαλούρικα είναι τα γαλανά τα μάτια και τα μελισσά είναι τα πρασινοπά μάτια.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να αντιλέψετε το πρόγραμμά μας. Από μένα, τον Ανδρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω. Σας εύχομαι έναν ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Όμως, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 8 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ. Και πάντα με τη συμβουλή μας, συμβουλή του φίλου του Ανδρέα του Ευθυβούλου, να με μπουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας. Και πάμε τώρα να κλείσουμε το πρόγραμμά μας με προσκύνημα στην Αμόχωστο.

εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί μας ακροτές, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Γλέντι FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας στα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας με τον Να ήμουν στο στράτο, μια μεγάλη επιτυχία του, που την έγραψε ο Άκης Τούκας. Ο λαός τραγούδι θέλει.

Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86. Και τώρα σειρά έχει ο Μπατήρης ο Λουκάς.

0: καλημέρα. Πώς πας, καλά, καλημέρα, καλημέρα. Πώς πας, καλά, καλά, δόξα Θεώ.
1: Όταν πεθάνω σε ένα γλέτη.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιάννη μου. Yeah.
1: Να μη με κλάψτε, μα τραγούδια να μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, yeah. Να είσαι καλά.
1: Και στο σταυρό μου
0: αν μπορώ, γιατί
1: να
0: όχι.
1: Μου γράψει.

Πες το ψέματα ρε Λουκά, πες το ψέματα. Ο Μπατήρης ο Λουκάς θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι. Αλλά όταν δεν έχεις... Λοιπόν, παρέα με το Radio 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Θέλω κάτι να μοιραστώ μαζί σας. Κοίταζα το διαδίκτυο της προάλλης δηλαδή και είδα 5 χώρες στον κόσμο που θέλουν να πάνε ανθρώποι μετανάστες ο κόσμος στη χώρα τους, αλλά όχι μόνο που είναι στη χώρα τους, λένε και σε ποια πόλη τους θέλουν. Παραδείγματος χάρη μία είναι η Ιταλία. Θέλουν να πάνε στην Καλάβρια, Σαρδίνια και Πούγλια. Θα τους δώσουν, λέει, 30 με 48 χιλιάδες δολάρια και ένα σπίτι να μείνουν εκεί. Η άλλη είναι, συγγνώμη, η Ελβετία. Η Ελβετία θέλουν να μείνουν στο Αλμπιέν, εκεί πέρα, σε αυτή την πόλη. Τους θέλουν, δίνουν 18.000 δολάρια και όλα αυτά είναι αμερικάνικα δολάρια και να είναι κάτω από 45 χρονών, σπίτι και να κάτσουν για 10 χρόνια. Η άλλη χώρα είναι η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία δίνει 70.000 με 130.000 δολάρια και σπίτι. Η άλλη είναι, πιστέψετε ή όχι, είναι η Ελλάδα. Να πάνε να μείνουν, λέει, στα Αντικήθυρα. Θα τους δώσουν γη και σπίτι, 800 δολάρια το μήνα επί 3 χρόνια. Το άλλο είναι η Ιαπωνία. Τους δίνει 24.000 δολάρια σπίτι και να ζήσουν σε χωριό, στις επαρχίες τους θέλουν, στην επαρχία. Και η άλλη χώρα είναι η Ισπανία. Στην πόλη Πόγκα τους δίνουν της Αστόριας. Και όποτε κάθε καινούριο παιδί που θα κάνει η μητέρα θα παίρνει και μπόνους. Κάθε παιδί. Δεν λέει πόσα λεφτά θα τους δώσουν, αλλά πιστεύω θα τους δώσουν και αυτοί λεφτά. Και σπίτι βέβαια. 5 χώρες. Το είδα και λέω ας το μοιραστώ μαζί σας. Και μία από αυτές είναι και η Ελλάδα και είναι στα Αντικήθυρα. Γιατί έχει μονάχα, λέει, 24 άτομα εκεί πέρα σε αυτό το νησί. Λοιπόν,

40B, Glendi and Dr. Kumaina FM, and Mono Laika. Και τώρα έχουμε μία αφιέρωση που επιθυμεί να ακούσει ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Μιχελής. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνει σε όλους τους ανθρώπους που ερχόταν μαζί τους στο καράβι του Ελληνής και εκείνος τους εσέρβαινε. Και τους αφιερώνει αυτό το τραγούδι, είναι του Αναγνωστάκη. Αυτό τον δίσκο που ακούς.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι, έτσι να μην ξεχνάνε ποτέ τη μανούλα τους. Και θα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
0: Κάτι φίλη μου την περασμένη Πέμπτη, πάμε μαζί στους ηλικιωμένους, θέλουν να ακούσουν, επιθυμούν να ακούσουν μικρό Σαραβωνιάστικα. Δεν το λέω, έχουμε αυτό το τραγούδι, λέω, θέλω να το ακούσουμε, βάλ το, εντάξει, λέω, θα το βάλω. Λοιπόν, για χάρη τους και καλή ακρόαση.
2: Δεν λέμε εκείνο το παλιό. Ξέρεις τώρα που έχουμε και καινούριο αραβωνιασμένους. Γιώργη, πιάσε την κιθάρα του γαμπρού. Διάκομο, δεν πιάνεις και εσύ την άλλη την κιθαρίτσα. Παυλάκη, ίσα και φύγαμε.

Εύχομαι να σας αρέσει. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Μικρός αραβωνιάστηκα. Κορόιδο που πιάστηκα. Ακούτε Radio 4B, το λαϊκό πρόγραμμα Glendi FM με τον Νικόλα Κίδη. Και συνεχίζομαι.

Ακούτε ράδιο 4B, Glendie FM 98,1. Τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα, γεγονότα που έγιναν το μήνα του Ιουλίου. Το 1900, η πρώτη πτήση με αεροσκάφος στον αέρα με το Von Zeppelin της Γερμανίας. Το 1903, η Βρετανία και η Ιαπωνία απαιτούν από τη Ρωσία να αποτραβηχθεί από την Μαντσούρια της Κίνας. Το 1904, οι τρίτοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στο Σαν Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1910, η Νότιο Αφρική είναι αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1912, το Μαρόκο είναι αποικία της Γαλλίας. Το 1915, όλα τα γερμανικά στρατεύματα των νοτιών ανατολικών της Αφρικής παραδίδονται στον Πρωθυπουργό Μπόθα της Νοτιού Αφρικής. Το 1928, τηλεοράσεις πουλούνται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 75 δολάρια. Το 1929 γεννήθηκε το cartoon Popeye στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον LZ Siga. Το 1936 το γερμανικό αεροσκάφος Hindenburg κάνει πτήση τον Ατλαντικό σε 46 ώρες. Το 1939 στρατιωτική ένωση με την Σοβιετική Ρωσία επιδίωξε ο Τσέρτσιλ. Το 1940, ο πρώτος ημερήσιος γερμανικοβομβαρδισμός στο Λονδίνο. Το 1941, τα αμερικάνικα στρατεύματα αντικαταστούνται τα βρετανικά στρατεύματα στην Άισλανδ. Το 1944, τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν ξανά στο Μίνσκ της Ρωσίας. Το 1947 η Ισπανία θα αποκτήσει πάλι βασίλειο όταν αποβιώσει ο Φράνκο.

Αλάσκος. Το 1958 η Αλάσκα είναι η 49η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1960 το Βέλγιο στέλνει τα στρατεύματά του στο Κόγκο, στο Κονγκό. Και τέλος, το 1962 η Αλγερία αποκτά την ανεξαρτησία της από την Γαλλία.

0: ο Πάριος σε μια συναυλία και το μπουζούκι ήταν ο Καραντίνος. Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά με το Γλέντι FM 98,1.
1: Right there.

ο Μαζονάκης. Φορυμπή 100,1 FM. Αληθινά τραγούδια με το Γλέντι FM. 100,1. Και τώρα ακούσαμε τον Νταλάρα.

κουνταλάρας, τάκα τάκα. Και τσίκι τσίκι. Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Γλέντι FM 98,1. Και το έχουμε τις παραγιακές μας αφιερώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εγώ θα είμαι πρώτα ο Θεός αυτή την Κυριακή στην Εκκλησία της Παναγίας, στην Θεοτόκο, στο Μεν Κρβέτ. Ήμουν και την περασμένη Κυριακή εκεί πέρα. Τέλος των παρκιακών ανακοινώσεων.

0: Καλημέρα, Φορυμπή. Μπράβο, μπράβο, καλά, καλά, καλά, κάκοτσι. Thank you. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πάντα καλά. Thank you. Ωραία λόγια. Α, good.
1: Για μια στιγμή σαν
0: σκέφτηκα. Bravo, thank you my friend. Thank you. You too, my friend, you too.

είσαστε σωστά συντονισμένοι με το ραδιο 4B 98,1 με το Glendy FM. Και τώρα Μανώλης Μητσιάς.

σε αυτό το πρόγραμμα δεν ακούς μόνο 40 τραγούδια. Γλέντι FM 98,1. Και τώρα ακούσουμε ένα παλιά επιτυχία που έχουμε καιρό να το παίξουμε αυτό το τραγούδι.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσε τα διάλεξα τραγούδια και σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό. Καλημέρα. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς με τα ωραία σας τα λόγια από το Χάβι Μπέι, από το Gold Coast, από το Toowoomba. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσω πάλι με αυτό το τραγούδι που σας υποσχέθηκα, δεν το ξεχάσα, το βρήκα. Ένα παλιό τραγούδι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Θα το καταλάβετε μόλις ακούσετε.